0: Δεν μπορεί το γόμα δε και...
1: Ουαβακό.
0: Μου είναι το γο καμάντεο αν και οι. Δεν γίνει ένα δέκα με ρόγκο ένα ιδάνο. Ναι ρε μπορεί τώρα ο κουρουρέρα ρωσίνε ρόγκο. Οφό. Ωραία είναι το κουρουρέρα από ένα φάι.
1: Δεν τα δίδει.
0: Εχε.
1: Δεν τα δίδει. Όχι πάρα ουκά. Μα δεν και ουαβακό. Γενουρου καούσι. Μα δεν και ουαβακό. Πορές. Γενουρου καούσι. Το τι να μπερε. Καμπά και την ιά είδα. Δεν μπορεί να καρυγεί.
0: Δεν καρυγεί, καρυγεί.
1: Καρυγεί, καρυγεί είναι κλάιμαξ.
0: Ω, καρυγεί είναι κλάιμαξ. Ω, και φούσι.
1: Ναι, και φούσι. Δεν μπορεί να καρυγεί.
0: Αγιά.
2: Πατέντε, ο άραγου γένερο καούσι.
1: Αντί, είτο άραγου σανούκα άντοσο και άπο, άπο, άπο, άπο. Μόνο και κορδά το έκαρου κανουκά. Κάνα, ο αγκιό γέλα ουγανε κακού οκείτε μόνο ουγανε με μαδέγγε. Εγώ του είχε τεκένια είναι κουρέδου αν γένερο μαδέγγε. Αν την ιωρή, τι ακαδί Ιδιόπια. Να καμσέ, καμό κουρέ Ιδιόπια κακίου μεριά. Εγώ κακίου γάνε κομαδέγγε. Κέρω καουγεδάι. Να κοιτάξω.
0: Ακούνα,
1: ακούνα, ακούνα. Ούτε κύριε κόντο, όνα κάντο, ούτε είναι μανεγενέτε, είναι μντούσι. Μα κανέγε να είναι μντούσι, βάω. Μα κόλιο νόμου έντε μοντούγκια του έκαι μντούσι. Ακαούγα, ή. Μουκόλο μοντγέντα, βά, ήκουε ρε. Έωνε καπά μου ανεκεί, μου ανεκιά του έκαι μντούσι. Μου τόντο μντούσι, ωραία, παούε. Ενιαρά του καραγγερά μου νό. Αγιά, ουσιο αγαδίε.
0: Ουρι αγαδίε, μου ανεκεί αγαϊ καλύρα.
1: Μου ανεκεί αγαϊ καλύρα.
0: Οκ.
1: Ρούσιο, μου ανεκεί ακαρόκα τένε να δούτη.
0: Εχε.
1: Να λίστη, βάζε δερό αγαγούπο αντί. Αγαζό κακαούκα, ουίρα γόκο, ουράρου τώρα times two. Τον όγια του ανεσέως.
0: Ουσιο να ανεκού, να είναι μεδιοκριτή.
1: Ουσιο να ανεκεί καντράρι μου έγα. Να μου χωκαγαγγινιά σατάντε. Να μου έκανε κυραγάτα ή να αντιμέσω το νάμπα. Ωραία θα κουέντα βέρα ενώ και. Ωε, κόνα αρθή μάλλα
0: με. Να γιώ κουτάγει το ρέγγιγκο.
1: Τι το ρέγγιγκο. Να κουτέγω το μέρα δημού.
0: Χαλιά.
1: Ο κόνα, αρε, ανομέτα να κάνω. Μα δεν και ο απακού.
2: Μα δεν και ο απακού.
1: Δεν ουρο καούσι.
2: Το άγουσα νουκά.
1: Από εδώ και κόνιμες. Μα άγουγα γανή ορίγινο. Κούμπενε πύροκο. Είναι γεγιά. The same thing is happening in relationship. 90% relationship. The mother and the father are
0: not.
1: Yes. Make a tree. Muki menya nai. First date. Nuga guamondo ya tree. Dina kidongo. Nuga.
0: Oh, first date.
1: Nuga yoga ike kidongo. Nuga yoga modi. Nuga yoga ike 1-2. Come here. What is your ideal partner? Paune bo ideal ungenda mundu abya natya exactly o ta madenge mbandio kigwe ni nyendete mundu muboreri madenge akatueka muboreri nini nyendete mundu te inegene madenge atueka mundu inegene nyendete mundu ari mpesa madenge akagira runi na nambo na nini nyendete mundu angu agana gakari madenge akoya kahaya ya madenge aka maintain ye aka madenge wapaku aka maintain ye kendo mieri oina amuna na de will you be my wife baby ah ya kauga absolutely
0: absolutely
1: makeni nasio mia igere hai waka ngari no na ni akege ta kirwa parking na mundu yo na ke opore dio yo boso kire wa thieku ore mwaka ya
0: akajia kunegele
1: ya kakwiri ari madenge original.
0: Oh,
1: kuna mamenge baba kujo ari njonya gitemba. Ori mwaka muzanuka.
2: Uka. Mamenge baba kujo noro kausi.
0: Akirenge gitemba.
2: Muzanuka basoke.
1: Ona ire tu. Kidendere gako kwira karuga noka ka ka kamwe kamwe ire tu ria. mwanake mwanake uria ebonokithetie niguo agie mwiretu wa kanitha ehe akithia kiona mwiretu wa kwaya makibikania atoya ngona mwiretu na kebonokithetie niguo ne kanda ya kanitha
0: ehe
1: nikamariga kwa kibiriti na nikia migwe 45 gakirathira na muthenyo mwe niki anga gutiwa ta gucagia thigana
2: general kawu
1: ukoraga rere mathenge ni all type
0: ehe
1: tare ungikengira garanji garanji garanji especially ten garanji sia tikiria isia tikora kwanja ke
0: ehe
1: ne ile ikora kwana ndumena ovaru
0: ehe
1: manyite tesupana ubeto kito ukoka ukatombe tunyitie kiria yo
0: mane kiororia ndu agrogoni
1: no no te ile ate sia ndika kwa city
0: ehe
1: alafu wengira gukoka makanika kindwana atano no tetete ona matetete no sio unge sawa utewo metete
0: makanika sikiraria
1: ukona mambia kuthondeka ngari yaku litare ya muiso kapapo mu makanika orinjino ko
0: get serious
1: ai makanika oriku kauka kate gwikira obaruwe na gikone makanika ina wiro Urathikwa pura ngari ya sandie kabura uni wakinyambure kie kaikia mai ma waipa wakinya gira sithe ine eka yekira jaundi rock
0: gai
1: kumerurumia kukwome odhieta kukwome umerurumia tiyo kwerurumia kwa chongio ngio ngio ngio ukona ya kanyama ta ikina bingu rambuti No, ukia thore yako thonde kere ayo, uka makanika urandarami ya nuwale yato makanika uka, atakiyo ina thonde kakanga aliwe makanika uka urandarali dikana niwe umoka wewe fake wewe
0: aya
2: mabenge wapakuje nuloka usi yeto wago zanuka amasoke
0: Ati ati
1: mameta na go
0: eh
1: wewe atire ni ndo akurevia wira ni mana mi amatio wewe na nonje kire wiring o mundu wa wiring ke gwa sasa wewe wa wiring o mundu wa wiring ndame ngana ni wa wiring
2: pade de wa makuteno
1: ka umenyaga umenyaga ti wa wiring umenyaga ti wa wiring ni wona mbi kuthima wiro kai wai Ay bueno, ayaling.
0: No en afroni.
1: Que guate uno a panel un beating, yo caso coco na la linga linga maguru, aquí ora que cara maro miruki. Cari gua ahí. Yo no a panel un beating.
3: Wo kururera.
0: Thank you so much. Good morning, B1.
1: Fake looks more real than real.
0: I'm telling
1: because it has to lie. No na una ngeka gura nguru ndi fake. Esa ina ga kwe original.
3: Kireja go kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
0: Good morning na karibu sana.
4: Jitago idomo akiwa matuda.
0: Matuda kuma kure Eldoret. Eiko nikiega, eika nasha. Tell us.
4: Eiko nikiega.
3: Na bona Francis.
1: We mwanake wa kabati. Ndaga wira ati kambuni ni mwe amana nazi. Ati nikuthia gana mbere ndugu cia kiwe ndongura ni ngura ni ati kambuni ni yero. Na te irigo. Ati hega mno.
5: Alafu nona zenye niko wa.
0: Gejeje rati hega lele adu maredana.
5: Mwenye mwana hari kame mjio.
0: Gutiri mudu murashindana. Nake.
3: Agereria muthenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ribato. Gukena weather.
0: Thank you so much and good morning. Mushuana ido firugari nwapata ginyad degrees mira ogwere ninyo wikruke ginyad degrees kumina idhano. Mushuana kurugari wapata ginyad degrees mira ogwere ninyo wikruke ginyad degrees kumina idhato. Eldridge. Urugari wapata ginyad degrees mira ogwere ninyo wikruke ginyad degrees.